Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα και τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Επίσης, ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σχετικά με τη διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, δήλωσε: «Δεν τίθεται θέμα καμίας υποχώρησης από τις ιδιότητες του κράτους μας, τις αξίες του έθνους μας και τις ευαισθησίες των συγγενών των μαρτύρων και των βετεράνων μας». Ο Ερντογάν δέχθηκε συγγενείς μαρτύρων και βετεράνους στο προεδρικό συγκρότημα, μνημονεύοντας με σεβασμό και γνωμοσύνη όλους τους μάρτυρες που έπεσαν για την πατρίδα, το έθνος και τη σημαία. Ο Ερντογάν ευχήθηκε να αποφθεί η ψυχή του στον παράδεισο, ενώ ευχήθηκε στους βετεράνους μακροζωία και υγεία από τον Αλλάχ και έλεος για όσους έχουν αποβιώσει. Υπενθυμίζοντας ότι η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση έκανε ένα σημαντικό βήμα αυτήν την εβδομάδα στη διαδικασία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία που προωθούν για να σώσουν την Τουρκία από τη μάστιγα της τρομοκρατίας, ο Ερντογάν ανέφερε τα εξής: «Η πρόταση νόμου που θα εξασφαλίσει τον αφοπλισμό των μελών της διαμελιστικής οργάνωσης εγκρίθηκε με τις ψήφους 467 βουλευτών. Θα ήθελα να γνωρίζετε πολύ καθαρά το εξής: αυτό που έφερε την οργάνωση σε αυτό το στάδιο είναι ο ηρωικός αγώνας των παιδιών της πατρίδας μας και οι επιτυχίες του κράτους μας στην αμυντική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Η οργάνωση, χάρη στον αποφασιστικό αγώνα μας, το εσωτερικό και το εξωτερικό, κατάλαβα ότι δεν μπορεί να επιτύχει τους αποσχιστικούς της στόχους. Αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να πετύχει

τους στόχους της ούτε στη Συρία ούτε στη χώρα μας. Όλοι είδαν τη δύναμη, την ισχύ και την περιφερειακή επιρροή της Τουρκία. Τώρα με αυτή τη διαδικασία κάνουμε κατά έναν τρόπο το τελευταίο βήμα όλων αυτών των προσπαθειών. Και αυτό το κάνουμε με μεγάλη προσοχή στη βάση του δικαίου και της δημοκρατίας, χωρίς να πληγώσουμε τη μνήμη των μαρτύρων μας. Στη δε ομιλία του, κατά την τελετή αποφύτηση της Ακαδημίας Χωροφυλακής και Ακτοφυλακής, ο πρόεδρος Ερντογάν, σημειώνοντας ότι είναι ζωτική σημασία η επίτευξη του οράματος για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, δήλωσε: «Θεού θέλοντος, κράτος και έθνος, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα λύσουμε μόνιμα αυτό το ζήτημα το οποίο κόστισε δεκάδες χιλιάδες ζωές και 40 χρόνια στη χώρα μας». Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο μεγάλα κράτη που ενεργούν με επίγνωση της ευθύνης που τους αναθέτει η ιστορία και η γεωγραφία, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας δεν υπηρετεί μόνο τα κοινά συμφέροντα των λαών μας, αλλά και την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης και του οράματος των Προέδρων μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώμο με ώμο και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των κοινών συμφερόντων μας». Ο Υπουργός Φιντάν προέβησε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο En Social σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αίγυπτο. Σημειώνοντας ότι η επίσκεψη αποτέλεσε εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για την εξέταση της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, καθώς και των περιφερειακών εξελίξεων, ο Φιντάν ανέφερε: «Ευχαριστώ όλους τους Αιγύπτιους αξιωματούχους και ιδιαίτερα τον αγαπητό μου ομόλογο και αδερφό Μπάντρ Αμπτελάτι για την θερμή φιλοξενία τους». Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης προείδρευσε από κοινού με τον Αιγύπτιο ομολογό του Αμπτελάτι στη δεύτερη συνάντηση της κοινής ομάδας σχεδιασμού Τουρκία-Αιγύπτου, αναφέροντας: «Επιπλέον συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρεσάτ, και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συντάσμου, Ναμπίλ Φαχμί. Υπογράψαμε συμφωνίες που θα αυξήσουν το διμέρος μας εμπόριο, θα διαφοροποιήσουν τις οικονομικές μας σχέσεις και θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών μας».

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ακτιβιστές που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη διαμαρτύρηθηκαν κατά των Ισραηλινών τουριστών που έφτασαν με κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα μη κυβερνητικών οργανώσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης, οι διαδηλωτές καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης. Κρατώντας πανό που έγραφαν «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα, λευτεριά στην Παλαιστίνη και έξω οι δολοφόνοι», καθώς και μια γιγαντία παλαιστινιακή σημαία, διαμαρτυρήθηκαν κατά των Ισραηλινών τουριστών που έφτασαν στο λιμάνι. Οι Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και κατευθύνθηκαν προς τους προορισμούς της περιήγησής τους στην πόλη. Οι τουρκικές αερογραμμές θα ξεκινήσουν τις τακτικές πτήσεις προς την Chengdu, ένα από τα σημαντικά οικονομικά, τεχνολογικά και τουριστικά κέντρα της Κίνας, στις 11 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επικοινωνίας της Turkish Airlines, η Chengdu θα είναι η τέταρτη πόλη στην Κίνα, προς την οποία η εταιρεία θα πραγματοποιεί πτήσεις μετά το Πεκίνο, τη Σανγκάη και την Γκουάνγκσου. Η Chengdu, πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν και μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Κίνας, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια, φιλοξενεί πολυάριθμες διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής, της βιοτεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η πόλη, στην οποία έχει απονεμηθεί ο τίτλος της πόλης της γαστρονομίας από την UNESCO, υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, τόσο για την περίφημη κουζίνα Σετσουάν, όσο και για τη βάση αναπαραγωγής και έρευνας γιγάντιων πάντα της Chengdu, η οποία αποτελεί φυσικό καταφύγιο των γιγάντιων πάντων. Οι πτήσεις στη γραμμή Ιστάμπουλ-Chengdu θα πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, ενώ οι πτήσεις Chengdu-Ιστάμπουλ θα εκτελούνται Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο. Στις πτήσεις που θα διεξάγονται προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Chengdu Tianfu θα χρησιμοποιούνται αεροσκάφη τύπου Boeing 787-9 Dreamliner συνολικής χωρητικότητας 300 θέσεων. Το αεροσκάφος που θα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ με αριθμό

πτήσεις ΤΑΦΚΑΠΑ 226 στις 2 και 5 θα φτάνει στην Τσέγκ 2 στις 15 και 40 τοπική ώρα. Η πρώτη πτήση επιστροφής από την Τσέγκ 2 με αριθμό ΤΑΦΚΑΠΑ 227 θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου στις 00:45 και το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ στις 05:55. Στο πλαίσιο της ειδικής προσφοράς για την έναρξη των πτήσεων, τα εισιτήρια μεταεπιστροφής για τις γραμμές Ιστάμπουλ Τσέγκ 2 και Τσέγκ 2 Ιστάμπουλ θα διατίθενται προς πώληση με τιμές που ξεκινούν από $540 για την οικονομική θέση και από $1.991 για την business class. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τους Harun Kolçak και Yaşar.

Η συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει μεταξύ της Τούρκια, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή από πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική άποψη. Η Άγκαρα αποτελεί πρότυπο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Το Ριάτ διαθέτει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη. Το Ισλαμαμπάτ διαθέτει πυρηνική ισχύ. Ο συνδυασμός όλων αυτών θα επιτρέψει στις τρεις χώρες να καθορίσουν τις ισορροπίες σε μια πολύ ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ας ακούσουμε την ανάλυση του Σερτάτ Σαξάν σχετικά με το θέμα που δημοσιεύθηκε στο TRT Χαμπέρ. Μια από τις ίσως σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών υπεγράφει στη Μέκκα. Η Τούρκια, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν σύμφωνα αμυντικής συμμαχίας.

Ότι ο όρος άμυνα παραπέμπει καταρχάς σε στρατιωτικά ζητήματα, στην πραγματικότητα αυτή η συνεργασία μπορεί να παραγάγει ιδιαίτερα κρίσιμα αποτελέσματα σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ασφαλώς, ένα από τα βασικά σημεία που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις τρεις χώρες. Η Τουρκία ξεχωρίζει μεταξύ των τριών σε θέματα όπως η αμυντική βιομηχανία και τα δόγματα πολέμου νέας γενιάς και στο ότι ξέρει τι πρέπει να γίνει και πώς. Η Σαουδική Αραβία δε είναι το ισχυρότερο μέλος του σχήματος από οικονομική άποψη. Οι εξαιρετικά ευρείες οικονομικές της δυνατότητες είναι καθοριστικές για την επίσπευση των εγχειρημάτων στα οποία συμμετέχει η ηγεσία του Ριάτ. Το Πακιστάν αποτελεί το μοναδικό μέλος του Ισλαμικού κόσμου που διαθέτει πυρηνική ισχύ. Παράλληλα, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια, είναι η πολυπληθέστερη χώρα της συμμαχίας. Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε τη Συμφωνία της Μέκκας? Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως την υφιστάμενη γεωπολιτική εικόνα. Εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η Ευρώπη διέρχεται μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αβέβαιο. Οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως η κατοχική νοοτροπία του Ισραήλ που αποσκοπεί να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε κόλαση, καθώς και η προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη φωτιά σε ολόκληρο τον κόλπο, είναι τις πάσης γνωστές. Από την άλλη πλευρά, τα νερά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θερμαίνονται ολοένα και περισσότερο. Η αντιπαράθεση της Κίνας με την Ταϊβάν και η επιθυμία των ΗΠΑ να λάβουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα μέτρα κατά της Κίνας καθιστούν τη διαδικασία ακόμη πιο περίπλοκη. Οι περιφερειακές συγκρούσεις, οι μεταναστευτικές ροές, οι συμβατικοί πόλεμοι, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές είναι ενδεχομένως έντονες όσο ποτέ άλλοτε. Στην τελική, όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή, να ενισχύσουν τη θέση τους και να καταστήσουν σαφές σε ποια πλευρά βρίσκονται. Σε ακριβώς αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Οι υπογραφές των τριών χωρών θα επηρεάσουν μια εξαιρετικά ευρεία γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Γιοχάν Τσίγκαρα του Πανεπιστημίου Νεσμετίν Ερμπακάν, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Συμφωνίας Συμμαχίας μεταξύ των τριών χωρών θα προκύψει μέσω των κοινών συνεργασιών. Όπως αναφέρει, η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να βγει μπροστά χάρη στην οικονομική της ισχύ και ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική επιτάχυνση, ιδιαίτερα στα στρατιωτικά προγράμματα. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζει η ηγετική θέση της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Ο Τσίγκαρα επισημαίνει ότι σε ορισμένα κρίσιμα προγράμματα ενδέχεται να καταγραφεί ταχύτερη διαδικασία ανάπτυξης. Η οικονομική της ισχύ δεν είναι βεβαίως το μοναδικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας του Ριάτ. Ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει επίσης ότι οι Σαουδάραβες αποτελούν τον πιο στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή. Όσον αφορά το Πακιστάν, κάνει ασφαλώς πρώτα μνήμα στην πυρηνική του ισχύ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, ειδικά όσον αφορά την πολεμική της αεροπορία. Ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν η επιρροή της Τούρκης σε γειτονικές περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ και η Ανατολική Μεσόγειος, η ισχύ της Σαουδικής Αραβίας στις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Πακιστάν στην περιφέρειά του. Ως εκ τούτου, οι υπογραφές που έβαλαν αυτές οι τρεις χώρες θα παρακάγουν αποτελέσματα σε ένα πολύ ευρύ πεδίο, προσθέτει. Σε αυτό το σημείο, Τσίγκαρα ανοίγει μια παρένθεση και αναφέρει τα εξής. Κατά την προσεχή περίοδο, διάφορες χώρες, με πρώτη την Αίγυπτο και το Κατάρ, ενδέχεται να θελήσουν να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμμαχία. Ειδικά τη στιγμή που τα θέματα του Ιράν και της Ιεμένης είναι τόσο οξυμένα και επώδυνα. Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα αν η τριμερή συμμαχία έκανε ένα απτό βήμα όσον αφορά τη Ιεμένη. Πώς θα προσεγγίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τη Συμφωνία της Μέκκας? Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχή σχετικά με τη Συμφωνία της Μέκκας είναι το πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη νέα διαδικασία. Ο Γιοχάν Τσίγκαρα εξετάζει πρώτα την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον διατηρεί μια ιδιαίτερα θερμή και δυναμική σχέση με την Τούρκη. Υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον προσθέτει ότι η Αμερικανική πλευρά αδυνατεί να στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιοχές εξαιτίας της Ισραηλινής επιθετικότητας. Ο Τσίγκαρα πιστεύει ότι η συμφωνία μεταξύ Τούρκη, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας θα αξιολογηθεί θετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα θα μπορούσε να τύχει της υποστήριξής τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η νέα τριμερή συμμαχία θα μπορούσε να ασκήσει κάποιο

είδους επιρροή ή πίεση στο Ιράν, γεγονός που επίσης θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, το γενοκτονικό Ισραήλ είναι ενδεχομένως ένας από τους μεγαλύτερους χαμένους της συμφωνίας της Μέκας. Η ηγεσία του Τελαβίβ ασφαλώς δεν θα είναι ικανοποιημένη από τη συσπήρωση τριών χωρών που μπορούν, όταν παραστεί ανάγκη, να λειτουργήσουν ως συμπαγές μπλοκ. Ο Γκιοκχάν Τσίνκαρα επισημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό στην εσωτερική πολιτική σκηνή, προβάλλοντας το αφήγημα ότι συγκροτείται συμμαχία εναντίον τους. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Ισραηλινή αντιπολίτευση θα αναπτύξει νέα ρητορική για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, καθώς συνειδητοποιεί πως πρέπει πλέον με κάποιον τρόπο να ακολουθήσουν την οδό της συμφωνίας με τις άλλες χώρες. Τέλος, ο Τσίνκαρα υπογραμμίζει ότι παρότι η συμμαχία εξετάζεται κυρίως υπό το πρίσμα των στρατιωτικών εξελίξεων, θα διαθέτει σημαντική ισχύ στο τομέα του διαλόγου, ενώ θα μπορούσε να παράγει εξαιρετικά στρατηγικά αποτελέσματα σε θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή γαλήνη και η περιεκτική συνεργασία.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το ταξίδι των ονειρεμένων προορισμών στο νησί της Κύπρου, που βρίσκεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό Οθωμανική κυριαρχία το 1571 η Κύπρος έζησε σε ειρήνη και σταθερότητα ως τουρκικό νησί για τρεις αιώνες μέχρι το 1878. Για να αποκαλύψουμε την ιστορία πίσω από αυτή τη μακρά περίοδο ειρήνης, σταθερότητας και τριών αιώνων, ειρήνης που ακολούθησαν τον πόλεμο, στρέφουμε τώρα το χρονοδιάγραμμά μας στο 1571. Θα γίνουμε μάρτυρες του ειρηνικού δέσμου που δημιούργησαν

οι Οθωμανοί με την Κύπρο και του πώς αυτός ο δεσμός συνεχίστηκε για αιώνες. Η Κύπρος βρισκόταν υπό Βενετική κυριαρχία από το 1489 και μαζί με την Κρήτη ήταν ένα από τα πιο πολύτιμα υπερπόντια εδάφη της Βενετίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου το νησί κυβερνιόταν αποκλειστικά από οικονομικά συμφέροντα. Η Βενετία αντιμετώπιζε την Κύπρο ως αποικία, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της από το νησί. Μέχρι το 1571 η Κύπρος κυβερνιόταν από κεντρικά διορισμένους Βενετούς κυβερνήτες χωρίς δημόσια συμμετοχή. Οι υψηλοί φόροι, η υποχρεωτική θητεία και οι μονοπωλιακές πιέσεις στο εμπόριο προκάλεσαν σημαντικές δυσκολίες. Η βίωση των ορθόδοξων πληθυσμών των Ρωμιών ανοίγοντας το δρόμο για την Οθωμανική κατάκτηση. Ο λαός, δυσαρεστημένος με την ενετική κυριαρχία, περίμενε μια πιο δίκαιη διοίκηση από τους Οθωμανούς. Εν τω μεταξύ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε εντρεώσει τη ναυτική της δύναμη στην περιοχή ελέγχοντας τις εμπορικές οδούς στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό. Αυτό απειλούσε τα συμφέροντα κρατών όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βενετία και ο Παπισμός με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι ενδάσεις μεταξύ των Οθωμανών και αυτών των δυνάμεων. Όταν ο Σελίμ Δεύτερος ανέβηκε στον θρόνο, η πιθανότητα Οθωμανικής επέμβασης στη Κύπρο έγινε εμφανής και ως εκ τούτου η Βενετία ενίσχυσε την άμυνα των κάστρων του νησιού. Με την κατάκτηση της Αιγύπτου το 1517 το Χαλιφάτο πέρασε στους Οθωμανούς. Ταυτόχρονα τα έσοδα της Κύπρου διατέθηκαν για τη διατροφή του λαού της Μέκκας και της Μεδίνας. Όταν η Αίγυπτος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η συνέχιση αυτού του καθήκοντος θεωρήθηκε θρησκευτική υποχρέωση και η ιδέα να παραμείνει η Κύπρος σε χριστιανικά χέρια κρίθηκε απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, η συνθήκη ειρήνης με τη Βενετία κηρύχθηκε άκυρη από τον Σεΐχη Αλ-Ισλάμ Εμπουσουούτ Εφέντη και τα νομικά εμπόδια στην επιχείρηση άρθηκαν. Για την εκστρατεία της Κύπρου, ο Λαλά Μουσταφά Πασάς διορίστηκε αρχιστράτηγος και ο Πιάλε Πασάς διορίστηκε ναυτικός διοικητής. Η διπλωματική πτυχή της εκστρατείας δεν παραμελήθηκε. Η αποστολή από τον Σοκούλου Μεχμέτ Πασά, μιας χαμηλόβαθμης προσωπικότητας ως πρεσβευτής στους Βενετούς, ήταν μια συμβολική κίνηση που καταδείκνυε την πολιτική του ανωτερότητα. Αυτή η διπλωματική κίνηση δήλωνε σαφώς ότι οι Οθωμανοί δεν έβλεπαν τη Βενετία ως ισότιμη δύναμη και ήθελαν την παράδοση του νησιού. Ο Πιάλε Πασάς αποβίβασε τον Οθωμανικό στρατό που αποτελούνταν από 60.000 πεζούς και το ναυτικό υπό τη διοίκησή του στη Λεμεσό στις 2 Ιουλίου 1570. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της περίοδου, αυτή η επιχείρηση απόβασης μπορεί να θεωρηθεί μια σημαντική οικοτεχνική επιτυχία. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στην Κύπρο την επόμενη μέρα 3 Ιουλίου 1570 και αμέσως άρχισαν να εντρεώνουν τον έλεγχο του νησιού. Πρώτος στόχος τους ήταν η Λευκώσα, η πρωτεύουσα του νησιού. Η Λευκώσα έπεσε μέσα σε 2 μήνες. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1570 ο Λαλά Μουσταφά Πασάς εισήλθε πανηγυρικά στην πόλη της Λευκώσα. Αυτή η γρήγορη νίκη απέδειξε την ανωτερότητα του Οθωμανικού στρατού και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τον έλεγχο του υπόλοιπου νησιού. Μετά την κατάληψη της Λευκώσα, ο Λαλά Μουσταφά Πασάς ίδρυσε ένα μπελιάρ μπελίκ στο νησί της Κύπρου. Διόρισε τον Μουζαφέρ Πασά ως τον πρώτο μπελιάρμπεϊ της Κύπρου. Μετά την πτώση της Λευκώσα, όλη η Κύπρος εκτός από την Μαγκώσα παραδόθηκε.
μόνο η μάγδα.

όσα έπρεπε να καταληφθεί για να ολοκληρωθεί η κατάκτηση του νησιού. Στα μέσα Οκτωβρίου του 1570 ο Οθωμανικός στρατός βάντισε προς τη Μαγόσα και πολιόρκησε την πόλη. Η πολιορκία διήρκησε από την 1η Οκτωβρίου 1570 έως την 1η Αυγούστου 1571. Ο διοικητής του κάστρου Βραγκαντίν άντεξε την πολιορκία για 11 μήνες, αντιστεκόμενος στον Οθωμανικό στρατό, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκε σε 200.000 στρατιώτες και 145 κανόνια. Η κατάκτηση της Κύπρου ολοκληρώθηκε με την κατάληψη της του κάστρου της Μαγόσα, η οποία πολιορκήθηκε από θάλασσα και στεριά για περίπου ένα χρόνο την 1η Αυγούστου 1571. Ωστόσο, αυτή η νίκη ήρθε με βαρύ τίμημα. Ο Οθωμανικός στρατός έχασε 50.000 στρατιώτες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Η κατάκτηση της Κύπρου εδραίωσε την Οθωμανική ναυτική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο και έθεσε τέλος στην ενετική κυριαρχία. Το νησί έγινε στρατηγική βάση για το Οθωμανικό ναυτικό και άλλαξε ριζικά την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Αγαπητά ακροατές του προγράμματος «Ονδρεμένοι προορισμοί», στο επόμενο επεισόδιο θα συζητήσουμε τι άλλαξε στο νησί μετά την κατάκτηση, τι είδους διοικητικό σύστημα εγκαθίστρησαν οι Οθωμανοί σε αυτή τη νέα γη, πώς αναδιαμορφώθηκε η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα και τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Επίσης, ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Τάιπ Ερντογάν, σχετικά με τη διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, δήλωσε: «Δεν τίθεται θέμα καμίας υποχώρησης από τις ιδιότητες του κράτους μας, τις αξίες του έθνους μας και τις ευαισθησίες των συγγενών των μαρτύρων και των βετεράνων μας». Ο Ερντογάν δέχθηκε συγγενείς μαρτύρων και βετεράνους στο προεδρικό συγκρότημα, μνημονεύοντας με σεβασμό και γνωμοσύνη όλους τους μάρτυρες που έπεσαν για την πατρίδα, το έθνος και τη σημαία. Ο Ερντογάν ευχήθηκε να παυθεί η ψυχή του στον παράδεισο, ενώ ευχήθηκε στους βετεράνους μακροζωία και υγεία από τον Αλλάχ και έλεος για όσους έχουν αποβιώσει. Υπενθυμίζοντας ότι η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση έκανε ένα σημαντικό βήμα αυτήν την εβδομάδα στη διαδικασία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία που προωθούν για να σώσουν την Τουρκία από τη μάστιγα της τρομοκρατίας, ο Ερντογάν ανέφερε τα εξής: «Η πρόταση νόμου που θα εξασφαλίσει

0: στον αφοπλισμό των μελών της διαμελιστικής οργάνωσης εγκρίθηκε με τις ψήφους 467 βουλευτών. Θα ήθελα να γνωρίζετε πολύ καθαρά το εξής. Αυτό που έφερε την οργάνωση σε αυτό το στάδιο είναι ο ηρωικός αγώνας των παιδιών της πατρίδας μας και οι επιτυχίες του κράτους μας στην αμυντική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Η οργάνωση, χάρη στον αποφασιστικό αγώνα μας, το εσωτερικό και το εξωτερικό, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να επιτύχει τους αποσχιστικούς της στόχους. Αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της ούτε στη Συρία ούτε στη χώρα μας. Όλοι είδαν τη δύναμη, την ισχύ και την περιφερειακή επιρροή της Τουρκία. Τώρα με αυτή τη διαδικασία κάνουμε κατά έναν τρόπο το τελευταίο βήμα όλων αυτών των προσπαθειών. Και αυτό το κάνουμε με μεγάλη προσοχή στη βάση του δικαίου και της δημοκρατίας, χωρίς να πληγώσουμε τη μνήμη των μαρτύρων μας. Στη δε ομιλία του κατά την τελετή αποφύτηση της Ακαδημίας Χωροφυλακής και Ακτοφυλακής, ο πρόεδρος Ερντογάν, σημειώνοντας ότι είναι ζωτική σημασία η επίτευξη του οράματος για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, δήλωσε: «Θεού θέλοντος, κράτος και έθνος, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα λύσουμε μόνιμα αυτό το ζήτημα το οποίο κόστισε δεκάδες χιλιάδες ζωές και 40 χρόνια στη χώρα μας». Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο μεγάλα κράτη που ενεργούν με επίγνωση της ευθύνης που τους αναθέτει η ιστορία και η γεωγραφία, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας δεν υπηρετεί μόνο τα κοινά συμφέροντα των λαών μας, αλλά και την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης και του οράματος των Προέδρων μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώμο με ώμο και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των κοινών συμφερόντων μας». Ο Υπουργός Φιντάν προέβησε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο En Social σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη αποτέλεσε εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για την εξέταση της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, καθώς και των περιφερειακών εξελίξεων. Ο Φιντάν ανέφερε: «Ευχαριστώ όλους τους Αιγύπτιους αξιωματούχους και ιδιαίτερα τον αγαπητό μου ομόλογο και αδελφό Μπάντρ Αμπτελάτι για την θερμή φιλοξενία τους». Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης προείδρευσε από κοινού με τον Αιγύπτιο ομολογό του Αμπτελάτι στη δεύτερη συνάντηση της κοινή ομάδα σχεδιασμού Τουρκία-Αιγύπτου, αναφέροντας: «Επιπλέον συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρεσάτ, και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συντάσμου, Ναμπίλ Φαχμή. Υπογράψαμε συμφωνίες που θα αυξήσουν το διμέρος μας εμπόριο, θα διαφοροποιήσουν τις οικονομικές μας σχέσεις και θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών μας».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ακτιβιστές που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη διαμαρτύρηθηκαν κατά των Ισραηλινών τουριστών που έφτασαν με κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα μη κυβερνητικών οργανώσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης, οι διαδηλωτές καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης, κρατώντας πανό που έγραφαν «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα, λευτεριά στην Παλαιστίνη και έξω οι δολοφόνοι», καθώς και μια γιγαντιαία Παλαιστινιακή σημαία, διαμαρτυρήθηκαν κατά των Ισραηλινών τουριστών που έφτασαν στο λιμάνι. Οι Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και κατευθύνθηκαν προς τους προορισμούς της περιήγησής τους στην πόλη. Οι τουρκικές αερογραμμές θα ξεκινήσουν τις τακτικές πτήσεις προς την Τσενκτού, ένα από τα σημαντικά οικονομικά, τεχνολογικά και τουριστικά κέντρα της Κίνας, στις 11 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επικοινωνίας της Turkish Airlines, η Τσενκτού θα είναι η τέταρτη πόλη στην Κίνα, προς την οποία η εταιρεία θα πραγματοποιεί πτήσεις μετά το Πεκίνο, τη Σανγκάη και την Γκουάνγκτζου. Η Τσενκτού, πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν και μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Κίνας, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια, φιλοξενεί πολυάριθμες διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής, της βιοτεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η πόλη, στην οποία έχει απονεμηθεί ο τίτλος της πόλης της γαστρονομίας από την UNESCO, υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, τόσο για την περίφημη κουζίνα Σετσουάν, όσο και για τη βάση αναπαραγωγής και έρευνας γιγάντιων πάντα της Τσενκτού, η οποία αποτελεί φυσικό καταφύγιο των γιγάντιων πάντων. Η πτήση στη γραμμή Ιστάμπουλ

του Τσενκτού θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, ενώ οι πτήσεις Τσενκτού Ιστάνμπουλ θα εκτελούνται Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο. Στις πτήσεις που θα διεξάγονται προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Τσενκτού Τιανφού θα χρησιμοποιούνται αεροσκάφη τύπου Boeing 787-9 Dreamliner συνολικής χωρητικότητας 300 θέσεων. Το αεροσκάφος που θα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Ιστάνμπουλ με αριθμό πτήσης TAF-K226 στις 2 και 5 θα φτάνει στην Τσενκτού στις 15:40 τοπική ώρα. Η πρώτη πτήση επιστροφής από την Τσενκτού με αριθμό TAF-K227 θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου στις 00:45 και το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ιστάνμπουλ στις 5:55. Στο πλαίσιο της ειδικής προσφοράς για την έναρξη των πτήσεων, τα εισιτήρια μετεπιστροφής για τις γραμμές Ιστάνμπουλ Τσενκτού και Τσενκτού Ιστάνμπουλ θα διατίθενται προς πώληση με τιμές που ξεκινούν από $540 για την οικονομική θέση και από $1.991 για την business class. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Η συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει μεταξύ της Τούρκια, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή από πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική άποψη. Η Άγκαρα αποτελεί πρότυπο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Το Ριάτ διαθέτει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη. Το Ισλαμαμπάτ διαθέτει πυρηνική ισχύ. Ο συνδυασμός όλων αυτών θα επιτρέψει στις τρεις χώρες να καθορίσουν τις ισορροπίες σε μια πολύ ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ας ακούσουμε την ανάλυση του Σερτάτ Σαξάν σχετικά με το θέμα που δημοσιεύθηκε στο TRT Χαμπέρ. Μια από τις ίσως σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών υπεγράφει στη Μέκκα. Η Τούρκια, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν σύμφωνα αμυντικής συμμαχίας. Παρότι ο όρος άμυνα παραπέμπει καταρχάς σε στρατιωτικά ζητήματα, στην πραγματικότητα αυτή η συνεργασία μπορεί να παραγάγει ιδιαίτερα κρίσιμα αποτελέσματα σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ασφαλώς, ένα από τα βασικά σημεία που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις τρεις χώρες. Η Τουρκία ξεχωρίζει μεταξύ των τριών σε θέματα όπως η αμυντική βιομηχανία και τα δόγματα πολέμου νέας γενιάς και στο ότι ξέρει τι πρέπει να γίνει και πώς. Η Σαουδική Αραβία δε είναι το ισχυρότερο μέλος του σχήματος από οικονομική άποψη. Οι εξαιρετικά ευρείες οικονομικές της δυνατότητες είναι καθοριστικές για την επίσπευση των εγχειρημάτων στα οποία συμμετέχει η ηγεσία του Ριάτ. Το Πακιστάν αποτελεί το μοναδικό μέλος του Ισλαμικού κόσμου που διαθέτει πυρηνική ισχύ. Παράλληλα, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια, είναι η πολυπληθέστερη χώρα της συμμαχίας. Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε τη συμφωνία της Μέκκας? Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως την υφιστάμενη γεωπολιτική εικόνα. Εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η Ευρώπη διέρχεται μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αβέβαιο. Οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως η κατοχική νοοτροπία του Ισραήλ που αποσκοπεί να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε κόλαση, καθώς και η προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη φωτιά σε ολόκληρο τον κόλπο, είναι τις πάσης γνωστές. Από την άλλη πλευρά, τα νερά στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού θερμαίνονται ολοένα και περισσότερο. Η αντιπαράθεση της Κίνας με την Ταϊβάν και η επιθυμία των ΗΠΑ να λάβουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα μέτρα κατά της Κίνας καθιστούν τη διαδικασία ακόμη πιο περίπλοκη. Οι περιφερειακές συγκρούσεις, οι μεταναστευτικές ροές, οι συμβατικοί πόλεμοι, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές είναι ενδεχομένως έντονες όσο ποτέ άλλοτε. Στην τελική, όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή, να ενισχύσουν τη θέση τους και να καταστήσουν σαφές σε ποια πλευρά βρίσκονται. Σε ακριβώς αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τούρκια, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Οι υπογραφές των τριών χωρών θα επηρεάσουν μια εξαιρετικά ευρεία γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Γιοχάν Τσίγκαρα του Πανεπιστημίου Νεσμετίν Ερμπακάν, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Συμφωνίας Συμμαχίας μεταξύ των τριών χωρών θα προκύψει μέσω των κοινών συνεργασιών. Όπως αναφέρει, η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να βγει μπροστά χάρη στην οικονομική της ισχύ και ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική επιτάχυνση, ιδιαίτερα στα στρατιωτικά προγράμματα. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζει η ηγετική θέση της Τούρκιας στην αμυντική βιομηχανία είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Ο Τσίγκαρα επισημαίνει ότι σε ορισμένα κρίσιμα προγράμματα ενδέχεται να καταγραφεί ταχύτερη διαδικασία ανάπτυξης. Η οικονομική της ισχύ δεν είναι βεβαίως το μοναδικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας του Ριάτ. Ο Τσίγκαρα

υπογραμμίζει επίσης ότι οι Σαουδάραβες αποτελούν τον πιο στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όσον αφορά το Πακιστάν, κάνει ασφαλώς πρώτα μνήμα στην ποινική του ισχύ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, ειδικά όσον αφορά την πολεμική της αεροπορία. Ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν η επιρροή της Τούρκιας σε γειτονικές περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ και η Ανατολική Μεσόγειος, η ισχύ της Σαουδικής Αραβίας στις χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Πακιστάν στην περιφέρειά του. Ως εκ τούτου, οι υπογραφές που έβαλαν αυτές οι τρεις χώρες θα παρακάγουν αποτελέσματα σε ένα πολύ ευρύ πεδίο, προσθέτει. Σε αυτό το σημείο, Τσίγκαρα ανοίγει μια παρένθεση και αναφέρει τα εξής. Κατά την προσεχή περίοδο, διάφορες χώρες, με πρώτη την Αίγυπτο και το Κατάρ, ενδέχεται να θελήσουν να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμμαχία. Ειδικά τη στιγμή που τα θέματα του Ιράν και της Ιεμένης είναι τόσο οξυμένα και επώδυνα. Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα αν η τριμερή συμμαχία έκανε ένα απτό βήμα όσον αφορά τη Ιεμένη. Πώς θα προσεγγίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τη Συμφωνία της Μέκκας? Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχή σχετικά με τη Συμφωνία της Μέκκας είναι το πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη νέα διαδικασία. Ο Γιοχάν Τσίγκαρα εξετάζει πρώτα την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον διατηρεί μια ιδιαίτερα θερμή και δυναμική σχέση με την Τούρκη. Υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον προσθέτει ότι η Αμερικανική πλευρά αδυνατεί να στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιοχές εξαιτίας της Ισραηλινής επιθετικότητας. Ο Τσίγκαρα πιστεύει ότι η συμφωνία μεταξύ Τούρκη, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας θα αξιολογηθεί θετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα θα μπορούσε να τύχει της υποστήριξής τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η νέα τριμερή συμμαχία θα μπορούσε να ασκήσει κάποιο είδους επιρροή ή πίεση στο Ιράν, γεγονός που επίσης θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, το γενοκτονικό Ισραήλ είναι ενδεχομένως ένας από τους μεγαλύτερους χαμένους της συμφωνίας της Μέκκας. Η ηγεσία του Τελαβίβ ασφαλώς δεν θα είναι ικανοποιημένη από τη συσπήρωση τριών χωρών που μπορούν, όταν παραστεί ανάγκη, να λειτουργήσουν ως συμπαγές μπλοκ. Ο Γιοχάν Τσίγκαρα επισημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό στην εσωτερική πολιτική σκηνή, προβάλλοντας το αφήγημα ότι συγκροτείται συμμαχία εναντίον τους. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Ισραηλινή αντιπολίτευση θα αναπτύξει νέα ρητορική για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, καθώς συνειδητοποιεί πως πρέπει πλέον με κάποιον τρόπο να ακολουθήσουν την οδό της συμφωνίας με τις άλλες χώρες. Τέλος, ο Τσίγκαρα υπογραμμίζει ότι παρότι η συμμαχία εξετάζεται κυρίως υπό το πρίσμα των στρατιωτικών εξελίξεων, θα διαθέτει σημαντική ισχύ στο τομέα του διαλόγου, ενώ θα μπορούσε να παράγει εξαιρετικά στρατηγικά αποτελέσματα σε θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή γαλήνη και η περιεκτική συνεργασία.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το ταξίδι των ονειρεμένων προορισμών στο νησί της Κύπρου που βρίσκεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό Οθωμανική κυριαρχία το 1571 η Κύπρος έζησε σε ειρήνη και σταθερότητα ως τουρκικό νησί για τρεις αιώνες μέχρι το 1878. Για να αποκαλύψουμε την ιστορία πίσω από αυτή τη μακρά περίοδο ειρήνης, σταθερότητας και τριών αιώνων, ειρήνης που ακολούθησαν τον πόλεμο, στρέφουμε τώρα το χρονοδιάγραμμά μας στο 1571. Θα γίνουμε μάρτυρες του ειρηνικού δέσμου που δημιούργησαν οι Οθωμανοί με την Κύπρο και του πώς αυτός ο δεσμός συνεχίστηκε για αιώνες. Η Κύπρος βρισκόταν υπό Βενετική κυριαρχία από το 1489 και μαζί με την Κρήτη ήταν ένα από τα πιο πολύτιμα υπερπόντια εδάφη της Βενετίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου το νησί κυβερνιόταν αποκλειστικά από οικονομικά συμφέροντα. Η Βενετία αντιμετώπιζε την Κύπρο ως αποικία, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της από το νησί. Μέχρι το 1571 η Κύπρος κυβερνιόταν από κεντρικά διορισμένους Βενετούς κυβερνήτες χωρίς δημόσια συμμετοχή. Η υψηλή φόρη, η υποχρεωτική θητεία και οι μονοπωλιακές πιέσεις στο εμπόριο προκάλεσαν σημαντικές δυσκολίες. Η βιώσια τον ορθόδοξο πληθυσμό των Ρωμιών, ανοίγοντας το δρόμο για την Οθωμανική κατάκτηση. Ο λαός, δυσαρεστημένος με την ενετική κυριαρχία, περίμενε μια πιο δίκαιη διοίκηση από τους Οθωμανούς. Εν τω μεταξύ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε εντρεώσει τη ναυτική της δύναμη στην περιοχή, ελέγχοντας τις εμπορικές οδούς στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό. Αυτό απειλούσε τα συμφέροντα κρατών όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βενετία και ο Παπισμός, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι ενδάσεις μεταξύ των Οθωμανών και αυτών των δυνάμεων. Όταν ο Σελίμ Δεύτερος ανέβηκε στον θρόνο, η πιθανότητα Οθωμανικής επέμβασης στη Κύπρο έγινε εμφανής και ως εκ τούτου η Βενετία ενίσχυσε την άμυνα των κάστρων του νησιού. Με την κατάκτηση της Αιγύπτου το 1517, το Χαλιφάτο πέρασε στους Οθωμανούς. Ταυτόχρονα, τα έσοδα της Κύπρου διατέθηκαν για τη διατροφή του λαού της Μέκκας και της Μεδίνας. Όταν η Αίγυπτος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η συνέχιση αυτού του καθήκοντος θεωρήθηκε θρησκευτική υποχρέωση και η ιδέα να παραμείνει η Κύπρος σε χριστιανικά χέρια κρίθηκε απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, η συνθήκη ειρήνης με τη Βενετία κηρύχθηκε άκυρη από τον Σεΐχη Αλ-Ισλάμ Έμπου Σουούτ Εφέντη και τα νομικά εμπόδια στην επιχείρηση άρθηκαν. Για την εκστρατεία της Κύπρου, ο Λαλά Μουσταφά Πασάς διορίστηκε αρχιστράτηγος και ο Πιάλε Πασάς διορίστηκε ναυτικός διοικητής. Η διπλωματική πτυχή της εκστρατείας δεν παραμελήθηκε. Η αποστολή από τον Σοκούλου Μεχμέτ Πασά, μιας χαμηλόβαθμης προσωπικότητας,

Ως πρεσβευτής τους Βενετούς ήταν μια συμβολική κίνηση που καταδείκνυε την πολιτική του ανωτερότητα. Αυτή η διπλωματική κίνηση δήλωνε σαφώς ότι οι Οθωμανοί δεν έβλεπαν τη Βενετία ως ισότιμη δύναμη και ήθελαν την παράδοση του νησιού. Ο Πιαλέπαζας αποβίβασε τον Οθωμανικό στρατό που αποτελούνταν από 60.000 πεζούς και το ναυτικό υπό της διοίκησή του στη Λεμεσό στις 2 Ιουλίου 1570. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της περίοδου, αυτή η επιχείρηση απόβασης μπορεί να θεωρηθεί μια σημαντική οικοτεχνική επιτυχία. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στην Κύπρο την επόμενη μέρα 3 Ιουλίου 1570 και αμέσως άρχισαν να εδραιώνουν τον έλεγχο του νησιού. Πρώτος στόχος τους ήταν η Λευκώσα, η πρωτεύουσα του νησιού. Η Λευκώσα έπεσε μέσα σε 2 μήνες. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1570 ο Λαλά Μουσταφά Πασάς εισήλθε πανηγυρικά στην πόλη της Λευκώσα. Αυτή η γρήγορη νίκη απέδειξε την ανωτερότητα του Οθωμανικού στρατού και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τον έλεγχο του υπόλοιπου νησιού. Μετά την κατάληψη της Λευκώσα, ο Λαλά Μουσταφά Πασάς ίδρυσε ένα Μπέιλερ Μπέιλικ στο νησί της Κύπρου. Διόρισε τον Μουζαφέρ Πασά ως τον πρώτο Μπέιλερμπεϊ της Κύπρου. Μετά την πτώση της Λευκώσα, όλη η Κύπρος εκτός από την Μαγώσα παραντώθηκε. Μόνο η Μαγώσα έπρεπε να καταληφθεί για να ολοκληρωθεί η κατάκτηση του νησιού. Στα μέσα Οκτωβρίου του 1570 ο Οθωμανικός στρατός βάντισε προς τη Μαγώσα και πολιόρκησε την πόλη. Η πολιορκία διήρκησε από την 1η Οκτωβρίου 1570 έως την 1η Αυγούστου 1571. Ο διοικητής του κάστρου Βραγκαντίν άνδεξε την πολιορκία για 11 μήνες, αντιστεκόμενος στον Οθωμανικό στρατό, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκε σε 200.000 στρατιώτες και 145 κανόνια. Η κατάκτηση της Κύπρου ολοκληρώθηκε με την κατάληψη της του κάστρου της Μαγώσα, η οποία πολιορκήθηκε από θάλασσα και στεριά για περίπου ένα χρόνο την 1η Αυγούστου 1571. Ωστόσο, αυτή η νίκη ήρθε με βαρύ τίμημα. Ο Οθωμανικός στρατός έχασε 5.000 στρατιώτες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Η κατάκτηση της Κύπρου εδραίωσε την Οθωμανική ναυτική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο και έθεσε τέλος στην ενετική κυριαρχία. Το νησί έγινε στρατηγική βάση για το Οθωμανικό ναυτικό και άλλαξε ριζικά την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Αγαπητά ακροατές του προγράμματος «Ονδρεμένοι προορισμοί», στο επόμενο επεισόδιο θα συζητήσουμε τι άλλαξε στο νησί μετά την κατάκτηση, τι είδους διοικητικό σύστημα εγκαθίστρησαν οι Οθωμανοί σε αυτή τη νέα γη, πώς αναδιαμορφώθηκε η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!